0: Μάλιστα, μου είπε λίγο πώς εμείς έτσι ότι σε λάλλον πάντια, λίγο λέμε πότσι λένε, story and song, how you will come to write and song about πότσι λένε, εμείς πλέον ανέμε.
1: Yes, thank you, Sam. I think lo track 3 mi potfila. You meeting pot in Birico Lico Parlo 2024, where time we follow to, especially with potfila, where time you've been tamed through low one people headquake, low 2024. Yeah. You meet tram song, me describe them, posure and more lyrics plum, would include them, be tram to Karen Park. Potfila, se potfila, and be still maintainable them. Capital City Blue, me, or by you me continue, you maintain them in the capital city, or you me continue, blow. Είμαι developer, είμαι κομπάκολτζεμ, πιβού είμαι μιστά.
0: Okay, so who now είμαι κομπόσεμ song λο ποτιλαία, inside λο group λο Russia local string band.
1: Thank you. I think λο κομπάκ λο yes, Russia string band, composition λο structure λο Russia string band. Είμαι Russia string band, είμαι one very unique band, λο sense, είμαι κατά τη different, the full of kind singing inside, you know, κατά one λο του νόμου που πιλάω τζεμ να string band. Με φλέγα φαρέτη πως ο σύγγες, ο κομπόζες. Σο, ο κομπόζα που εμείς κομπόζεμ σόγια, ο πότυλα, εμείς Ρίτσερ Τιμούτι, εμείς εμείς πιν φάιτεμ σόγια, θα σπλώ κρυβεμ πακ, ρεμεμπρέντσικο πακλό, 2024, έτσι που εμείς στράγεμ.

0: Αν μιλώ κόλ σε μένα, έχω μη χάμλο ένπλο προγράμπλο, ή μιλώ τέτοι λό νάι, θέλει το μας πλώ ή ούς τα πλέσιν, and look at me back and same time, εμιά λό νέκ σαρέτε ή κουκά same time, εμιά Μπαν Τόμσεν, look out good λό custom, μο κάλτσα πλόν ή.
1: Custom, culture, more tradition. Εμι one program long Vanuatu Cultural Center, waste up come out long time all same, long every Saturday night.